0: κοιτώμαι αγορά να γράφω.
1: Ο μέντε ούνε.
2: Πιγιόμ τσουν και ρε γουερκουάρο. Πιμάρα με πατσού.
3: Πιμάρα με πατσού.
4: Ιωάν λαμιο πιδωτέλα.
2: Ιωάν λαμιο πιδωτέλα. Ιωάν λαμιο πιδωτέλα. Ιωάν λαμιο πιδωτέλα.

0: Ιδιο μιλιέτ και ρεβουέρ κουάρο.
1: Αλλιγιάνι γουίνιου κόμμα κόμμα. Με μάρ με πατσιό.
0: Ιτι γουίνιο ορ ρέδιο. Ιτι γουίνιο ορ ρέδιο.